Ήταν γιατκό ο Ζανσέν Μάλατ περχέ γιούλαν για μότε κουβάν σα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε ετ βέλβαλε σούρεν τον τέστα Σαν ότ καϊκή μητα ήμινε τεκέ Τόλιζε τέτε